0: Λοιπόν, άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα.
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη. Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ. Σίγουρα.
4: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη. Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ. Σίγουρα.
4: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη. Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ. Σίγουρα, σίγουρα.
4: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα.
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη. Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ. Σίγουρα.
4: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: και από υπερδυνάμεις. Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: Λοιπόν, άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
2: Σίγουρα.
1: Rainbow
5: Morning Show. Ετοιμάζεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα.
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη. Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ. Σίγουρα, σίγουρα.
4: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: και από υπερδυνάμεις, τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα.
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: και από υπερδυνάμεις. Τι διαθέτει το Rainbow Morning Show?
1: Μπορώ να ξυπνάω το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Μπράβο.
2: Μπορώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση χωρίς να εκνευρίζομαι.
3: Τι μας λες τώρα?
1: Σε πιστέψαμε, Αντώνη.
4: Μπορώ να ξεκινάω δουλειά χωρίς καφέ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.